0: Μια ημέρα ή άλλη. Σου πήγε και σχέδιο. Μέρα που πήγε η άλλη από την Αμερική. Με λόγια θα παρήσει η Θεού Ελπέη. Και να θέλει ο Ελπέη που και πάνω πέρα. Ένα από την Κουβέλα. Και μόνο την Ιταλ. Και μου είχε κουβεί από πάρει. Η Ιθερή Λελέντα μου είχε ένα από την Μοντανέα. Ο Αϊνέ Χαϊκό που είχε. Λέγοντα μου η μέρα ή άλλη. Μόνο. Και λέει. Λέω από την Αμερική. Τέλεια λέει.
1: Ο
0: نقل لغير يوسف كان يقدم جول وفرق شركة المتبكين كان يقدم المتبكين في المتبكين وفرق لغير المتبكين يتبقى لكم متبكين وطارق تتبقى لكم لغير يوسف كان يقدم جول كان يقدم جول كان يقدم جول وإيجاب في الثاني تجمع يبكينون بأيام يبكينون بأيام